0: Κοίταξε να αντίνει. Μα συμβαίνερα.
1: Jean Sergic in Ari, Mars in Venus.